0: Να την να, μερακλώσανε μεράκια.
1: Λάμπες ανάστρο στη μικρή σου την αυλή, ήσουν για τα γόρια μια ολόγλυκια πληγή. Τώρα το σκοτάδι πέφτει αργά στη γειτονιά, έχεις λησμονήσει την αγαπή.

0: Οι κόσας. Όλοι μαζί. Α.
1: Είστε καλά.
2: Δώστε και σώστε. Εγώ πεθαίνω και σαν
0: η ζωή συνεχίζει.

τις χαρές, τις πίκρες, την ξενιτιά, για τις μανάδες μας, για τις μεγάλες μας αγάπες. Είπα και τραγούδισα αυτά που έπρεπε να σας πω. Και εσείς, οι φίλοι μου, με καταλάβατε. 50 χρόνια τώρα και είστε δίπλα μου. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστώ που με νιώθετε σαν δικό σας άνθρωπο. Ο φίλος σας, Στέλιος Καζαντζίδης.

0: Ο Θεός να σε φυλάει απ' τα δικά.
1: Κι από κακιά γυναίκα αυτά τα δυο με καταστρέψα.

ψυχικό χαβά. Κούναν λίγο το κορομισούνι, να να για βρωμονί, να να ειναι. Κούναν λίγο το κορομισούνι, να να για βρωμονί, να να ειναι.

0: τέλειο, σε ευχαριστούμε πολύ για
1: να μας κοντάλα φιλικυρία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νάση. Ευχαριστούμε πολύ.

γιατάρα μου. Γιατάρα. Για πάμε με ψηλά τα χέρια τώρα. Έτσι, έτσι πάμε. Πιο δυνατά. Έτσι.

Και εδώ τώρα ο Βαλτιχάτης ήταν σε λέει μου. Ευχαριστώ. Έχω Καρμέλα. Κάμα με θεός κατάει βλεχάεις. Κατήμα Ιουβάλ, τη στρέφλα ραχαβά, τούλα να βρεθεί ως καπά.

0: Και όσο πιστεύω αυτό που ζούμε, να σηκώσει το χέρι του.
1: Ατέμνενη!
2: Κύριε Μικρός Ατέμνενη, με συνάδελφε, μου είσατε μαζί.

μουσικός, αλλά δεν είναι στο στοιχείο του πατέρα του. Δεν λέει λαϊκά τραγούδια. Ο Στάθης είναι λαϊκός τραγουδιστής. Του αρέσουν τα λαϊκά τραγούδια.

0: Χέι να μπαίνει σε Μανώλης.
1: Δύο γιους και μία κόρη. Ο ένας είναι 19, ο Ηλίας 17, ο Στάθης και 14 η Μαρία.
2: Να σας ζήσω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μεγάλα παιδιά, γιατί είστε τόσο νέος.
1: Με μπερδεύσανε από μικρό.
2: Είναι κανένας μουσικός.
1: Ο Ηλίας...